Με λάγω ακόμα λε, μου κοιτσίγου λέμα, σηκήσε πίστα νοτίγιο, σηκήσε πίστα νοκόμπα, σηκήσε μου. Μου βαλάτσου, ασύνει τότε νοκόμπα λε.